Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη.
9: Wake up, Cyprus.
0: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Χθες έφτιαξα λαβράκι για την κόρη μου.
2: Ωραία το λαβράκι.
1: Και θυμήθηκα ρεσιπλάτωνο την πρώτη φορά που έβασα στην κόρη μου ψάρι. Ήτανε τέλεια. Ήτανε συνάντηση κορυφής.
2: Επειδή είναι και το κόρη.
1: Κορυφής.
2: Κορυφής.
1: Εντάξει, ήταν συνάντηση κορυφής. Αχ, τρελάθηκε ο Ευθύμιος, μας στέλνει όλοι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Το κάνουμε καθημερινά και πολλές φορές γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή επαγγελματικά πάμε να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που θα συνεργαστούμε και δεν πετυχαίνει η συνεργασία και αναρωτιόμαστε μα τι έκανα λάθος, τι πήγε στραβά, τι...
2: Και θα μας πεις εσύ το γιατί, ε?
1: Ναι, μπαίνεις μέσα για συνέντευξη.
2: Μπήκα.
1: Μπήκες.
2: Θες να κάνουμε
1: εγώ τέτοιο? Είμαι, εγώ είμαι...
2: Αναπαράσταση.
1: Ο υποψήφιος εργοδότης σου, εντάξει. Έλα μέσα. Έλα μέσα.
2: Ήρθα.
1: Έλα. Έλα,
2: να έρθω κοντά.
1: Έλα, έλα. Χαιρέταμε. Ω, λάθος.
2: Χάρηκα.
1: Λάθος. Δεν χάρηκα καθόλου.
2: Τι ήταν καλή, δυνατή, σπιχτή, εμέ, εγώ έτσι έμαθα.
1: Ήταν ωραία η χειραψία σου, αλλά είναι λάθος.
2: Γιατί καλέ.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα. Το γραφείο.
2: Αχ, νόμιζα θα μου πει πρέπει να με φιλήσει τα βρωτά.
1: Όχι, έχουμε το γραφείο. Πολλές φορές δίνουμε χειραψία στον άνθρωπο που θα γνωρίσουμε.
2: Ναι.
1: Και υπάρχει μπροστά μας ένα εμπόδιο, ένα γραφείο, ένα κάτι. Κανονικά θα πρέπει να βγάλει τα ακουστικά, αν φοράει. Αν φοράει ακουστικά.
2: Έλα, το κάνω εγώ λίγο... για να μιλάς εσύ. Έλα,
1: λοιπόν,
2: τα έβγαλα.
1: Μπράβο. Έλα από εδώ τώρα. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έτσι. Σώμα με σώμα. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά. Όχι, τάσαμε, Έγινε.
2: Παιδί μου.
1: Όχι, έγινε.
2: Μα είναι η ίδια χειραψία που χωρίς το γραφείο νομπρός.
1: Τώρα τι νιώθεις. Νιώθεις τα τσάκρα μου.
2: Τα νιώθω.
1: Πάνω σου.
2: Ετσάκρισες.
1: Νιώθεις ότι ήρθαμε πιο κοντά. Ότι υπήρξε μια οικειότητα η οποία θα δημιουργήσει ένα μεγάλο δέσιμο. Είτε φιλία είναι αυτό, είτε είναι εργασία.
2: Κάτσε, έλα ξανά από εδώ. Με το γραφείο με στη μέση.
1: Ναι.
2: Το ίδιο νιώθω.
1: Όχι,
2: έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει απόσταση.
2: Έχεις δίκιο. Άρα προτείνεις για να πετύχει αυτή η φιλία, αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία. Να κάνω τη χειραψία χωρίς εμπόδιο μπροστά μου.
1: Σηκωθείτε από τα γραφεία και ελάτε να είστε σώμα με σώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξετε ανάσες, να αλλάξετε μυρωδιές, να έρθετε πιο κοντά. Θα δεθεί περισσότερο η σχέση σας.
2: Μιλάς για χειραψία πάντα.
1: Πάντα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τα κουνούπια, παιδιά, ναι, κάνουν διακρίσεις. Τα κουνούπια, ναι. Θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο οικουμενικό, καθολικό, αλλά τα κουνούπια δεν μας αντιμετωπίζουν όλους το ίδιο και αυτό δεν το λέω εγώ.
2: Ποιος το λέει?
1: Το λέει η επιστήμη. Φταίει η φυσική μου οσμή, παιδί μου, και η γενετική και το διεξίδιο του άνθρακα που εκπνέω. Η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμα και το χρώμα των ρούχων.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, το κόκκινο λέει, το πορτοκαλί και το μαύρο.
2: Ναι.
1: Τα προσελκύει περισσότερο τα ατιμούτσικα. Επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους.
2: Πορτοκαλί και μαύρο.
1: Πορτοκαλί, κόκκινο.
2: Θα έχουν τσιμπήσει τον Ακύλα μας.
1: Και μαύρο.
2: Πορτοκαλί και μαύρο.
1: Ναι, τα γόρι μου.
2: Ω, Ακύλα. Ακύλα, πρόσεχε.
1: Αντικουνουπικό να βάλει. Και επίσης, ξέρεις πώς ξυγιούνται τα κουνουπάκια? Μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζονται τις πρωτεΐνες του αίματος μας για την παραγωγή των αυγών.
2: Τέτοιες είστε. Είστε.
1: Και πώς αντιμετωπίζουν, πώς εντοπίζουν μάλλον τη λία τους?
2: Πώς?
1: Με τις κεραίες τους.
2: Οπ,
1: ναι.
2: Να το, σε βρήκε με την κεραία του.
1: Και στοχεύουν, λέει, άτομα με υψηλό μεταβολικό ρυθμό.
2: Θα μας πει και υψηλό IQ.
1: Εγγύους, κάτσε να δεις τώρα γιατί να σε τσιμπούν. Όσους γυμνάζονται. Όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, εμάς τους κακομύριδες δεν μας αφορά αυτό.
2: Άλλος ένας λόγος να σταματήσω το γυμναστήριο, ε.
1: Ναι.
2: Για τα κουνούπια. Με τσιμπούσαν τα κουνούπια και έπρεπε να σταματήσω το γυμναστήριο. Αυτό θα πω.
1: Παιδιά, το είπε η επιστήμη. Γιατί εκπέμπουν, λέει, περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, Πλάτωνα?
2: Να μην εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Και ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική μας οσμή, η οποία λειτουργείται ως μαγνήτης. Είτε ως αντικουνουπικό.
2: Α, εμένα λογικά, επειδή δεν με τσιμπάνε πολύ, λογικά δεν έχουν θέμα. Κοίτα, δεν μπορούν να προσγειωθούν κιόλας, γιατί έχω εδώ και την τρίχα στο χέρι.
1: Βρίσκουν τρόπο, με φάσε.
2: Στο κεφάλι.
1: Δεν ξέρω. Εμένα αυτό στον
2: πληστράνε.
1: Αγκώνα τώρα είναι τραγικό, ρε. Και λες, έχω δύο αγκώνες.
2: Αυτό στον αγκώνα.
1: Ναι.
2: Τι να πούμε γι' αυτό.
1: Δεν
2: θέλω,
1: το θέλω.
2: Εκπέμπει πολύ διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ο αγκώνας μου.
2: Βέβαια. θα σου βάλουμε να πληρώνει για εκπομπή ρήπων. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Αυτό εμείς πώς και δεν το πήραμε χαμπάρι τόσο πιο χρόνια καλέ, πλάπαμα έγινε. Από το 2011.
2: Ναι.
1: Βλέπω μια φωτογραφία ενός πλάσματος.
2: Μυστήριο
1: είναι
2: πλάσμα.
1: Ένας διάφανος εξωγήινος. Το FBI λέει ότι η φωτογραφία είναι αληθινή, γιατί την αναλύσανε και στη Ταϊβάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν βρήκανε σημάδια επεξεργασίας.
2: Να, ναι.
1: Αφού το ψάξανε, παιδί μου.
2: Σίγουρα, διάφανος εξωγήινος.
1: Ναι, πολύ, και είναι διάφανος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Είναι ένας σαν άνθρωπος, παιδιά, αλλά δεν είναι άνθρωπος.
2: Είναι χιονάνθρωπος.
1: Είναι χιονάνθρωπος.
2: Σταμάτα, τώρα βλέπω τη φωτογραφία. Βλέπω τη φωτογραφία εδώ, δηλαδή αυτό το πράγμα. Καταρχάς, πώς ξέρουμε εμείς ότι είναι κανονική φωτογραφία?
1: Αφού σου λέω ότι ρε, την ψάξανε, πεις... παιδί μου, είδανε, δεν υπάρχουν σημεία αλλίωσης, δεν έχει γίνει επεξεργασία.
2: Αν πεις στην κόρη μου, ζωγράφισε μόνο έναν άνθρωπο, έτσι θα στον κάνει.
1: Αφού όχι.
2: Και καλύτερο, μη σου πω.
1: Το ψάξανε και αψηφά πλήρως τη συμβατική ανθρώπινη ανατομία.
2: Ναι.
1: Ναι, βλέπεις τα χέρια που φαίνονται πιο μακριά, το κεφάλι λες και φοράει ακουστικά. Λες να ήταν κανένας που έκανε joking και απλά.
2: Μας άκουγε.
1: Βγήκε έτσι φωτογραφία.
2: Και βγήκε λίγο διάφανος.
1: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, οι συνωμοσιολόγοι, όπως καταλαβαίνεις, ξαναφέρανε στην επιφάνεια αυτή τη φωτογραφία, αλλά. Ναι. Η Τούφος. Ξέρεις τι είναι η Τούφος?
2: Τι είναι η Τούφος?
1: Η εταιρεία ουφολογίας της Ταϊβάν.
2: Αχ, θέλω να πάω να δουλέψω στην Τούφος.
1: Ναι, ένα χρόνο έκανε ελέγχους εγκληματολογικούς σε κάθε πίξελ της φωτογραφίας και δεν βρήκε κανένα.
2: Αρκετό ελεύθερο χρόνο η Τούφος, έτσι. Πρέπει να ξύνονται όλη μέρα.
1: Παιδί μου, δεν βρήκανε κανένα στοιχείο παραβίασης ή ψηφιακής απάτης.
2: Ναι.
1: Και τη στείλανε και στην Αμερική για ανεξάρτητη ανάλυση.
2: Ναι.
1: Και κατέληξαν στην ίδια τιμιγορία. Η φωτογραφία δεν έχει επεξεργαστεί, δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα το ψεύτικο.
2: Εντάξει, τότε να πούμε τα καλύτερα για αυτόν τον τύπο. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
1: Γιατί γλυκούλης.
2: Άμα είναι αληθινός και κατέβει καμιά μέρα στα μέρη μας, μη πει, α, εσείς με κράζατε στο ραδιόφωνο και με λέγατε. Ναι.
1: Εγώ σκέφτομαι που είναι διάφανος ρε Πλάτωνα. Δηλαδή, ό,τι τρώει, εγώ θα το βλέπω στο στομαχάκι του.
2: Ω, ιδέα. Και, ναι, αλλά θα κοίτα τώρα. Τώρα που είναι διάφανος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο περίεργο αυτό που λες.
1: Δεν είναι.
2: Θα φαίνονται όλα και αυτά που τρώει και. Ναι.
1: Είμαι διάφανος, διαβάζω εδώ. Ναι. Και είναι σαν αλογάκι της Παναγίας το κεφάλι του.
2: Που μην το δούμε μπροστά μας τώρα αυτό το πράγμα και σκιαστούμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15.

0: 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
2: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
1: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
3: 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
4: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
3: 298 και 94.
5: Cheers, Παντελίτσα.
1: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
4: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
3: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
5: Άντε, και σκίζεται
3: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
1: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: XFM. The time is 7 o'clock.
1: Brought to you by Umami Sushi and Pan Asian Cuisine. That's how we roll.
2: Σούσι με σολομό ή τόνο, με γαρίδα ή κοτόπουλο. Όπως και αν το προτιμάς, στείλε DM στο Umami Sushi and Pan Asian μέσω WhatsApp ή Instagram και παράγγειλέ το. Από 4 Μαΐου μέχρι 14 Ιουνίου απολαμβάνεις 15% έκπτωση σε όλα τα σούσι μόνο με παραγγελίες μέσω της υπηρεσίας Umami DM. Ισχύουν όροι. UmamiAsian.com. Umami Sushi and Pan Asian. That's how we roll.

0: καλημέρα μας, καλημέρα μας. Παρασκευάρα, 15 Μαΐου. Αχ παιδιά, ακόμα απαντάω στα χρόνια πολλά, τα ευχαριστώ μου σε όλους πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μια πολύ ωραία ημέρα χθες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ευχές και να τις δίνω και να τις παίρνω τις ευχές. Και μου αρέσει να απαντάω και σε όλα τα μηνύματα. Οπότε χθες έτσι καθόμουν και απαντούσα και έλεγα τι ωραία να ξοδεύει κάποιος λίγο από το χρόνο του και λίγο από τη σκέψη του για να σου γράψει μια πολύ ωραία ευχή. Είτε η ευχή αυτή είναι 4-5 σειρές και είναι ολόκληρο κατεβατό που είναι πάρα πολύ ωραίο, είτε είναι ένα απλό χρόνια πολλά. Η ευχή είναι ευχή και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και για τα μηνύματά στο Viber και για τα μηνύματα τα προσωπικά που μου στείλατε και ευχαριστώ. Πάρα πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Αυτό θέλω να πω. Και ξενυχτήσαμε χθες με την Eurovision. Ξενυχτήσαμε, δεν ξέρω, είδατε. Λοιπόν, ελάτε να τα σχολιάσουμε λίγο. Viber 99-31-0-0-31. Θέλω τα σχόλιά σας. Θέλω να μου πείτε έτσι πώς σας φάνηκε το χθεσινό, πώς σας φάνηκε η Αντιγόνη μας, η Αντιγονάρα μας. Είχε λίγο άγχος το κορίτσι μας, αλλά η λάμψη ήταν τόσο δυνατή και τόσο αυτή η ενέργεια που νομίζω τους παρέσει ρόλους, φάνηκε και από αυτά που ακουγόντουσαν μέσα στο στάδιο, χειροκροτήματα, πάρα πολύ ωραία, ακούσαμε δηλαδή πολύ έντονα χειροκροτήματα, έντονα επιφωνήματα και αυτό πέρασε και στον κόσμο προφανώς στο σπίτι, γιατί πέρασε η Αντιγόνη μας αύριο στον τελικό. Αύριο Σάββατο και ο Ακύλας και η Αντιγόνη θα είναι εκεί και η ελληνική και η κυπριακή συμμετοχή. Ελάτε στο Viber 99-31-0-0-31 να κάνουμε έτσι λίγο σουσού. Ξεχωρίσατε κάτι άλλο? Για πείτε την καλημέρα μας και στην αγαπημένη μας Σίτα που είναι και σήμερα εδώ έτσι Παρασκευάρα να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα. Mr. Unknown θα έρθει σε λίγο εκτάκτος, κάνει κάτι guest έτσι στην εκπομπή εκτάκτος για Happy Friday με το Mr. Unknown σε πάρα πολύ λίγο. Καλημέρα σε όλους.
1: Number one hit music station, Mix FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
1: Ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1 Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό. Αντιγάλε μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Έτσι τα κουβαδιάζουμε εδώ για χθες το βράδυ, για το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Διαβάζω εδώ τα σχόλιά σας. Κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή. Ένα τέλειο σουκού. Συγχαρητήρια στην Αντιγόνη μας. Βεβαίως. Η Σαβίνα, καλημέρα σε όλους και καλή Παρασκευή. Και η Γαλάτια που μου αναφέρει και ένα σχόλιο από το διαδίκτυο, έτσι χιουμοριστικό. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Υπήρχαν χώρες πολύ καλές φωνητικά. Δηλαδή, άκουγες και έλεγες τώρα αυτό που ακούει είναι live. Είναι γιατί ο καλλιτέχνης έχει το άγχος του. Η Eurovision δεν είναι. Εντάξει, έχει κάποιες συμμετοχές που ο τραγουδιστής ή η τραγουδίστρια είναι κάθεται σταθερά, αλλά οι περισσότεροι έχουν κίνηση. Και στην κίνηση υπάρχει το λαχάνιασμα. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Καλημέρα και στο Μάκη. Εγώ, παιδιά, να σας πω. Βαρέθηκα λίγο. Θα το πω. Βαρέθηκα. Αποκοιμήθηκα σε κάποια φάση. Μετά την Αντιγόνη, βέβαια. Μετά την Αντιγόνη και λίγο πριν. Αλλά αυτό που θα ξεχωρίσω εγώ χθες, πραγματικά, έπαθα, παιδιά, μπαγκαράγκα. Τι ωραία συμμετοχή της Βουλγάριας. Όσοι δεν το ακούσατε, πάρτε μια γεύση. Αυτό είναι live από χθες, έτσι.

πάρα πολύ ξεσηκωτικό. Η Ντάρα, αν δηλώ σωστά. Το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί ξεκινάει και νομίζω ότι βλέπεις βίντεο κλιπ. Δεν φαίνεται καθόλου η σκηνή, ο κόσμος, τίποτα. Φαίνεται σαν βίντεο κλιπ με 4 χορευτές να είναι γύρω της. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ χθες και μάλιστα έτσι ξεκίνησε και η βραδιά. Οπότε μας ξεσήκωσε, μας ανέβασε και μετά κοιμηθήκαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραία και η Βουλγαρία. Αύριο βράδυ, παιδιά, τελικώς αύριο. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ακόμα σε ποια θέση θα βγει η Κύπρος και σε ποια θέση η Ελλάδα. Θα το ψάξω γιατί μετράει και αυτό. Μετράει η θέση που θα βγεις για το πόσο θα εντυπωσιάσεις, πόσο θα μείνεις στον άνω. Δηλαδή, πρώτες συμμετοχές πάντα λίγο αδικούνται. Σας λέω, έπαθα μπαγκαράγκα εγώ. Να συμφωνεί και η Ελένη, τόπι Βουλγαρία, τέλεια. Καλημέρα και στον Παυλάρα μας, στο μαγικό και ανεπανάληπτο ραδιοφωνικό δίδυμο, λέει ο Παύλος. Σήμερα θα είμαι μοναχούλης, θα μου κάνετε παρέα. Βασικά δεν θα είμαι μόνος, έρχεται και ο Mr. Unknown σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε Golden τώρα. Αφού ξεπάθω μπαγκαράγκα.

Ωραία, χαίρομαι και τα μηνύματά σας, γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπω και εγώ. 21η λοιπόν η Αντιγόνη το Σάββατο. Πολύ ωραία θέση για να βγει κάποιος. Πολύ ωραία θέση. 21η από τις 25 χώρες. Όσο προς το τέλος, τόσο καλύτερα. Η Φινλανδία είναι στη 17η θέση, που θεωρείται έτσι το μεγάλο φαβορί. Αυτή και αν είναι καλή θέση. Και ο Ακύλας είναι στην 6η θέση. Εντάξει, λίγο αρχή, αλλά λες δεν είναι πρώτη, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι τρίτη. Είναι στην 6η θέση. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και να τα απολαύσουμε και να θυμόμαστε ότι εντάξει είναι μια ωραία γιορτή της μουσικής και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, έχω μήνυμα εδώ πέρα, παιδιά, και θέλουμε βοήθεια τώρα. Η Ευαγγελία, ακροάτρια μας αγαπημένη, μας στέλνει μήνυμα. Παιδιά, βοήθεια. Μπήκε γατάκι στη μηχανή του αυτοκινήτου. Πώς το βγάζω? Το ακούω, αλλά δεν το βλέπω. Έτυχε σε κάποιον να μας πει αν τα κατάφερε και πώς βγαίνει? Λοιπόν, Ευαγγελία, θα μας πούν τώρα οι φίλοι μας φυσικά. Στο Viber 9931-0031. Έχω την εντύπωση, από τα λίγα που ξέρω από τη Μαρία Πορφυρίου, ότι χτυπάς λίγο το καπό ή χτυπάς λίγο τις ρόδες στα φτερά, έτσι για να ακούσει θόρυβο και να φοβηθεί και να βγει. Δώσε λίγο χρόνο για να βρει την έξοδο, γιατί προφανώς έχει χαθεί τώρα και είναι τρομαγμένο. Και βάλε και κάτι, αν έχεις κάτι σε τροφή, με έντονη μυρωδιά, έτσι για να το προσελκύσει και να βγει από μέσα. Περισσότερα θα μας πείτε και εσείς στο Viber 9931-0031 για το γατάκι που έχει μπει στη μηχανή του αυτοκινήτου της Ευαγγελίας. Αν δεν έχεις κάποιο αποτέλεσμα, θα σου δώσω κατευθείαν το τηλέφωνο της Μαρίας Πορφυρίου να έρθει να κανονίσει, γιατί το έχει πάθει πάρα πολλές φορές με τα γατάκια που έχει, οπότε σίγουρα θα ξέρει και τη λύση.

Να εδώ οι φίλοι μας, γι' αυτό είμαστε μια μεγάλη παρέα και δεμένη παρέα. Ήδη έχουν στείλει συμβουλές στην Ευαγγελία μας. Ευαγγελία, λοιπόν, άκουσα να δεις. Η ακριβή λέει: μου έχει τύχει, παιδευτήκαμε πολύ να το βγάλουμε για το γατάκι που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου της Ευαγγελίας. Λέμε τώρα, παιδιά, και ζητάει συμβουλές, γιατί κρύφτηκε μέσα στο σασί. Άνοιξε το καπό, κάνε θορύβους, μπας και τους ακούσει να έρθει προς τα εκεί. Η Έλενα λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο που δεν το έχω ξανακούσει. Βρες ήχο μαμάς γάτας στο YouTube. Δουλεύει. Ωραία, ψάξε μαμά γάτα. Θα σου έκανα εγώ τώρα να βάλεις εκεί το κινητό και να σου κάνω. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι μαμά γάτα. Οπότε άστο καλύτερα. Βρες καλύτερα στο YouTube μια μαμά γάτα. Και η Ελίνα λέει: να καλέσει πυροσβεστική. Εναλλακτικά υπάρχει βίντεο στο YouTube με μια ορίσματα γατιών. Να το ορίστε, δεύτερη φορά μας το λέτε. Να το βάλει να το ακούσει το γατάκι σε απόσταση και να απομακρυνθεί, να μην φοβάται για να βγει. Α, πολύ καλό. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στην πυροσβεστική. Είμαι πυροσβέστης, λέει η Ελίνα. Αυτό πρέπει να κάνεις, Ευαγγελία μου. Αυτό πρέπει να κάνεις. Να κοιτάξει από τον τροχό προς τη μηχανή και θα το δει. Από τον τροχό προς τη μηχανή, εκεί που έχει το άνοιγμα, λέει ο Αλέξανδρος. Έχεις αρκετές συμβουλές. Νομίζω αυτό με το YouTube είναι πολύ καλό. Βρες γατάκια και βάλτε να τα ακούσει για να νιώσει ότι δεν κινδυνεύει και να βγει. Και λίγο υπομονή θα κάνεις, γιατί ίσως θέλει λίγο χρόνο. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ενημέρωσε μας να ξέρουμε τι έγινε τελικά, Ευαγγέλια μου. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
8: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
8: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

Λοιπόν, παιδιά, έχουμε νέα. Βγήκε το γατάκι, μας έστειλε Ευαγγελία τώρα. Το γατάκι που είχε μπει στη μηχανή του αυτοκινήτου. Ήρθε η μαμά και το βγάλε, παιδιά. Άκουσε το γατάκι, πήγε κοντά. Κάνανε νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Τα είπανε με τα δικά τους εκεί πέρα. Έλα έξω. Τώρα, μαμά, από πού να βγω, από εδώ. Τώρα σας κάνω εγώ μετάφραση, έτσι, από τα λίγα γατίσια που ξέρω. Ενώ ο Αντρέας πριν είχε στείλει μια πολύ ωραία συμβουλή. Βάλε ακύλα στο YouTube και θα βγει τρέχοντας. Φέρτο μου, λέει ο Αντρέας. Εντάξει, βγήκε το γατάκι, είμαστε μια χαρά. Ευχαριστούμε και την Ευαγγελία που μας ενημέρωσε. Ξέρετε, εδώ πέρα είμαστε. Άμεσα λύνουμε τα ζητήματα. Άμεσα. Μόλις έχετε θέμα, εδώ, Viber 9931. 0031. Έχετε κανένα πρόβλημα άλλο που θέλετε να λύσουμε? Πείτε μας. Τώρα μόλις βγάλαμε ένα γατάκι από τη μηχανή του αυτοκινήτου της Ευαγγελίας, τι άλλο θέμα έχετε? Πείτε μας και θα το λύσουμε. Είμαστε εδώ με τον Mr. Unknown και μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Viber 9931 0031. Μόλις το είπα και χρόνια πολλά στον Αχίλιο. Αχίλιος, Αχιλέας, Αχίλιος με ψιλογιώτα, εντάξει. Παχώμιος, Πάχος, Καλή και Κάλλη. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, και να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

Α, πολύ ωραία λοιπόν. Θα ασχοληθούμε με αυτό, παιδιά, σήμερα. Θα λύσουμε προβλήματα. Όπως λύσαμε τις Ευαγγελίες και το γατάκι που ήταν μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου και βοηθήσαμε και βγήκε. Τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Ο Σάββας, παιδιά, βοηθήστε, please. Έστειλε μήνυμα μόλις. Θέλω να μην δουλεύω, αλλά να πληρώνομαι. Help. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω αρκετούς που το κάνουν αυτό, Σάβα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Να μην δουλεύουν, αλλά να πληρώνονται. Μπράβο. Μπράβο, όχι, μπράβο. Τώρα δεν έχω να σου πω και πολλά πράγματα. Να μας πούν πού είναι εδώ οι φίλοι μας. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό, να μην δουλεύεις και να πληρώνεσαι. Ναι, είναι λίγο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποια δουλειά θα μπορούσε να σου το δώσει αυτό. Υπάρχουν εντωμεταξύ εργασίες που δίνουν χρήματα, άλλες που δίνουν και καλά χρήματα. Και η δουλειά δεν είναι πολύ απαιτητική. Είναι όμως. Δεν θα σου χαρίσει κανένας έτσι τα χρήματα. Τώρα βέβαια είναι και όλοι οι άλλοι που βλέπουμε και στα social πάρα πολύ συχνά. Ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί, καλό εστιατόριο από εδώ, πιο εκεί, δώρα, καινούργια κινητά και αυτά. Και λες τώρα τι δουλειά κάνει αυτός. Εγώ το βλέπω συνέχεια έξω είναι. Το οποίο εντάξει, μπορεί να είναι και ψευδέστηση. Μπορεί να εργάζεται σκληρά άνθρωπος και αυτά να είναι πλάνα που έχει βγάλει από πριν. Αλλά ναι, αν κάποιος έχει τη λύση για το πρόβλημα του Σάβα, επειδή μπορεί αυτό το πρόβλημα να είναι και άλλον, να μας το πει. Θέλει να μην δουλεύει, αλλά να πληρώνεται. Αν έχετε ιδέες, Viber, τώρα τα μηνύματά σας και θα τα πούμε όλα σε λίγο.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
5: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
4: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
6: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
8: Κόρη μου, κόρη μου.
9: Σας το τσεφίαμε.
6: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
10: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

αυτός είναι ο Mr. Unknown. Είναι εδώ στα Dex, στο Mix FM Breakfast Show, στο Happy Friday. Και προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα που έχει ο Σάββας. Θέλει να μην δουλεύει αλλά να πληρώνεται. Και έρχονται οι ιδέες σας. Κάποιες δεν λέγονται. Γιάννη, πολύ καλή δουλειά, λέει η Χριστιανά. Influencer για οτιδήποτε και consultant σε οτιδήποτε. Δεν είναι και εύκολη δουλειά, ρε παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Δεν είμαι. Αλλά επειδή έχω αρκετούς φίλους που είναι. Είναι δύσκολο τώρα. Πας ένα ταξίδι, πρέπει να πάρεις πόσα κουτιά, πόσα αυτά για να κάνεις φωτογραφίες σου, τα post σου. Εντάξει, αστειεύομαι φυσικά.

Να κάνεις κάτι που αγαπάς και θα νιώθεις σαν να μην δούλεψες ποτέ. Ωραία συμβουλή, δεν είναι πάντα εφικτό, Παναγιώτη μου. Αλλά πραγματικά όσοι το κάνουν είναι ευλογία. Χαίρομαι γιατί είμαι ένας από αυτούς. Εδώ λοιπόν μαζί σας παρασκευιάτικα με Mr. Unknown, 15 Μαΐου σήμερα. Καλά, δεν είπαμε παγκόσμιες μέρες. Για κάτσε να ρίξω μια ματιά και έρχομαι να σας τις πω.

Άκου, Mr. Unknown, σήμερα είναι διεθνής ημέρα να πας στη δουλειά με ποδήλατο. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Το πούμε το ποδηλατάκι έπρεπε να έρθει σήμερα. Αλλά εντάξει, για μας δεν είναι δουλειά, παιδιά, είναι διασκέδαση. Άρα δεν μπορώ να το δω έτσι. Παλιά πήγαινα. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, είχα ένα σπαστό ποδήλατο. Και θυμάμαι, παιδιά, πάρκαρα πολύ μακριά από τη δουλειά μου. Δηλαδή, έκανα 20 λεπτό μακριά. Και πήγαινα με το ποδήλατο, το έβγαζα από το κορπαγκάζ. Και πήγαινα παραλιακά όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης με το ποδήλατο και έφτανα στη δουλειά. Κατάκοπος, αλλά ήταν πολύ ωραία. Τα chocolate chips γιορτάζουν σήμερα. Τα δάκρυα σοκολάτας για τους πιο ρομαντικούς. Και είναι και διεθνής ημέρα pizza party. Πρέπει να πας και να έρθεις στη δουλειά με το ποδήλατο πολλές φορές για να κάνεις pizza

Άριστε μου, λέει η Παυλίνα, χρόνια σου πολλά που σήμερα έχεις γενέθλια. Παιδιά, σας χρωστά παγωτάκι για τα γενέθλιά του, Frozen Yogurt. Μα τι ώρα ήταν εκείνο το Frozen Yogurt. Εγώ ξέρεις τι περιμένω, έτσι. Εκείνο το pudding το βανίλια. Σου είπα. Πω, πώς μ' αρέσει. Το τιμάω κάθε μέρα. Και σοκολάτα καλή, αλλά εγώ είμαι παιδί της βανίλιας.

Ο Κωνσταντίνος λέει δηλαδή: εγώ έπρεπε να ξεκινήσω από Λευκοσία να πάω Λάρνακα με το ποδήλατο σήμερα. Κατευθείαν σε σύνταξη θα έφτανα. Εντάξει, αν δουλεύεις σε τέτοια απόσταση, δεν πας με το ποδήλατο, αλλά μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητο, να βγάλεις το ποδηλατάκι από πίσω και να κάνεις ένα δεκάλεπτο ποδήλατο και να φτάσεις στη δουλειά. Καλημέρα και στη Λουκία. Νάτι και Ανθή, καλημέρα. Welcome back, Mr. Unknown. Girl, you. Κάνει έκτακτες εμφανίσεις, να ξέρετε, έτσι, guest. Πού είστε, τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτή η Παρασκευή, 8:26. Πάτε δουλειά, έχετε φτάσει ήδη δουλειά, έχετε βάλει off, να το κολλήσετε με σουκού, είστε διακοπές. Πού είστε και τι κάνετε, για πείτε, σε τι διάθεση σας βρίσκουμε, Viber 9931 0031.

Μίστερ Ανών, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Και να το σκεφτείς όμως. Δεχόμαστε αφιερώσεις σήμερα. Έκνασε δύο κόσμος και να σε ακούσει τόσο καιρό. Δεχόμαστε λίγο. Λίγο, ωραία. Δεχόμαστε και αφιερώσεις. Viber 9931-0031. Τα δικά σας request. Ο Mr. Unknown είναι εδώ για να σας κάνει τη χάρη να τα παίξει με το μοναδικό τρόπο που τα μιξάρει. Βεβαίως, περιμένουμε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και που θέλετε να τα αφιερώσετε. Μπορεί να τα αφιερώσετε στο αφεντικό σας, στον άνθρωπό σας, στους γονείς σας, στους φίλους σας, στον εαυτό σας. Ό,τι θέλετε να το αφιερώσετε, μας το γράφετε στο μήνυμά σας και ποιο τραγούδι θέλετε. Και θα τα μεταφέρω όλα στο Mr. Unknown.

0: The hits, the energy.
1: I wake up early every morning.
0: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
3: Mix FM.
0: New music files. New. Now. Next.
3: Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Αντρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Αντρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
9: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

τη Γαλάτια που ζητάει τον Μπαγκαράγκα. Σας είπα από το πρωί ότι εγώ είμαι ενθουσιασμένος με τον Μπαγκαράγκα, το οποίο θέλω να το αφιερώσω στην αδερφή της που το μισεί, τη Στέλλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το μισεί η Στέλλα. Εγώ είμαι τρελαμένος με τον Μπαγκαράγκα. Το ζήτησα Γαλάτια, το ζήτησα από το Mr. Unknown. Ελπίζω να μας κάνει τη χάρη. Οι καλημέρες σας, οι αφιερώσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στο Viber 31. Έφαγα τα πρώτα δύο ψηφία γιατί 99 31 00.

radio.com. Όσοι έχετε πατήσει Watch Live που το ξεχνάω καμιά φορά, βλέπετε ένα τρελό να χορεύει στον Μπαγκαράγκα. Σας είπα, έπαθα Μπαγκαράγκα. Να, Κιγκαλίνα είναι φαν του Μπαγκαράγκα. Missed you, Mr. Unknown, λέει.

Το Μπαγκαράγκα γράφεται εδώ σε μήνυμα, αλλά γράψε μας και το όνομά σου. Είναι η απόδειξη ότι αν βάλεις αρκετή αυτοπεποίθηση πάνω σε random λέξεις, η Ευρώπη θα χορεύει χωρίς εξηγήσεις. Α, αγάπιος. Καλημέρα, αγάπη. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Σταύρος θέλει και το τζάλα για να μπούμε τελείως σε ρυθμούς Eurovision. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα και στο Χρήστο. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στο Mix FM Breakfast Show. Happy Friday με Mr. Unknown.

0: έρχεται και σίγουρα θα έχετε κανονίσει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα εντάξει θα έχουμε λίγη συννεφιά. Ίσως έχουμε και κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία φτάνει τους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και βόρεια και 17 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ πέφτουμε στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια, 7 στα ψηλότερα ορεινά. Το Σαββατοκύριακο θα πάει με έθριο καιρό, αλλά θα έχει κάποιες συναλλαγές με συννεφιές, κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Και Κυριακή, Δευτέρα, έθριος και θα έχουμε φυσικά και την αγαπημένη μας σκόνη. Δεν θα σας κάνω spoiler για την επόμενη εβδομάδα. Ελαφρώς η θερμοκρασία πέφτει, ελαφρώς όμως. Ελπίζω να μην επηρεάσει τα σχέδιά σας.
1: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι.
3: Κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
5: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
6: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Καλημέρα, καλημέρα. Happy Friday. Put on a performance. I be going shot for shot for shot. She think I'm Jordan. Καλημέρα μέχρι και τις Σέρες, παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γεια σου, ρε Φάνη. Ποιος πιστεύει ότι μας ακούει από το πιο μακρινό μέρος, ας πούμε, πιστεύει ότι μας ακούει κάποιος? Ας στείλει τώρα μήνυμα στο Viber 931 0031. Μέσα από το Mix FM Radio.

giveaway τον επίπλων Ανδρεώτη. Προλαβαίνετε να μπείτε στο Instagram να βρείτε το post Mix FM Cyprus, εκεί βρίσκεται το post. Και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την εταιρεία BrafaUp, που εξειδικεύεται σε υψηλής ποιότητας outdoor έπιπλα. Κάνετε follow στο Instagram Mix FM Cyprus, Ανδρεώτη Furniture Cyprus, tag ένα φίλο ή και παραπάνω και μπαίνετε στην κλήρωση. Αύριο 11 με 1 έχουμε live link στα έπιπλα Ανδρεώτη με τη Μαρία Πορφυρίου και εκεί θα ανακοινώσουμε τον μεγάλο τυχερό. Προλαβαίνετε να συμμετέχετε φυσικά. Χαίρομαι που παίρνω ακόμα χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ Αναστασία μου, να είσαι καλά. Οι ευχές είναι πάντοτε ευχές. Κι ας έχει περάσει και μία και δύο μέρες, δεν πειράζει καθόλου.

17 Μαΐου, παιδιά, την Κυριακή. Έρχεται το πρώτο φεστιβάλ αναγεννητικής γεωργίας, Go Regenerative. Φέρνει κοντά αγρότες, οικογένειες, ακαδημαϊκούς και φίλους της βιωσιμότητας για μια μέρα γεμάτη γνώση, γεύσεις και διαδραστικές εμπειρίες. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 3 στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου στη Λευκωσία. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν πολλά γευσηγνωσίες ελαιολάδου, αγορά με προϊόντα αναγεννητικής γεωργίας, live kitchen με φρέσκα τοπικά προϊόντα, ξεναγήσεις, παιδικές δραστηριότητες, φαγητό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με όλες τις δραστηριότητες ανοιχτές στο κοινό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 3, στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου στη Λευκωσία. Walk this way. That was

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alinea Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrub.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the energy.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
11: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα και στην Άνδρια. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι μα στέλνει. Καλημέρα σε όλους. Τέκνο θέλεις να ακούσεις? Μάλιστα. Το άκουσα Mr. Anon, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, αύριο 11 με 1 Σάββατο πρωί θα είμαστε με Μαρία Πορφυρίου στον Ανδρεώτη. Έχουμε Home Week, Home Week Ανδρεώτη, και έχουμε να σου πούμε πολλά ωραία πράγματα. Όπως επίσης και να ανακοινώσουμε το μεγάλο νικητή του giveaway για αυτό το υπέροχο Outer.

Για διακοπές κάνουμε και με το Cita Rewards θα εξαργυρώνουμε και μπαίνουμε στην κλήρωση για 4 δωροεπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο cita.com.cy / rewards. Παίρνουμε τις καφεδάρες μας από Bean Bar και σας χαιρετούμε. Να έχετε ένα πανέμορφο

Θυμίσουμε ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να βρεθούν στη Βαρκελόνη. Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus και χρησιμοποιούν την εφαρμογή με εφοδιασμό με τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμου Shell V-Power, μπορεί να κερδίσει το VIP ταξίδι για τον αγώνα της Φόρμουλα 1 με διαμονή στη Βαρκελόνη. Ευχαριστούμε τον Mr. Unknown που ήταν σήμερα μαζί μας έτσι εκτάκτος και χαιρόμαστε για αυτά τα έκτακτα. Θα τα ξαναπούμε στο Σαββατοκύριακο σίγουρα. Μάρια Πορφύριου στη συνέχεια και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Drop Dead, έρχεται υπέροχο Hot Track of the Week από Olivia Rodrigo αμέσως τώρα. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week, only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
4: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
9: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
10: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
11: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
10: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
12: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
13: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
12: 298 και 94.
14: Cheers, Παντελίτσα.
10: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
13: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
12: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
14: Άντε, και
12: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
10: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.

Καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Παρασκευή σήμερα, η αγαπημένη μας μέρα της εβδομάδας, 15 Μαΐου, στα μισά του μήνα είμαστε ακριβώς. Και χθες είχαμε τον πρώτο, τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, που είδαμε και τη δική μας συμμετοχή, την Αντιγόνη με το Τσάλα. Καταφέραμε να περάσουμε στον τελικό. Μπράβο μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που πήραμε αυτή τη θέση στο μεγάλο τελικό. Ευχόμαστε το Σάββατο να δούμε έτσι μια εκρηκτική παρουσία που θα αφήσει όλο τον κόσμο εκεί στη Eurovision με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και τα Coffee Berry, όπου φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας.

Εγώ θα βγάλω από τη λίστα τον φίλο μου τον Mr. Unknown, γιατί προχθές ξεκίνησα διατροφή και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, ταξίδι δύο μέρες πέρασαν, που είμαι πάρα πολύ τυπική. Και έρχεται τώρα εδώ μπροστά μου με ένα κουτί ντόνατς, τα αγαπημένα μου, πάρα πολύ γνωστή μάρκα, ρε παιδί μου, που δεν την έχουμε στην Κύπρο, δυστυχώς. Και έρχεται και μου λέει, θες? Και τώρα εγώ τι να κάνω? Δεν έφαγα όμως. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για μένα. Ελπίζω ο διατροφολόγος μου να ακούει αυτό το on και να ξέρει πόσο δύσκολο είναι να αντισταθώ. Και όμως αντιστάθηκα και θα διώξω τον Mr. Unknown. Θα σε διώξω, θα φύγεις από εδώ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, ειδικά με αυτό το κουτί. Όπως και να έχει, παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που κάνετε διατροφή. Σας νιώθω, συμπονώ μαζί σας. Ξεκίνησα δύο μέρες τώρα και νιώθω ότι κάνω διατροφή δύο χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε ένα στόχο.

Είχαμε που λέτε χθες το δεύτερο ημιτελικό και μαζί με την Αντιγόνη που κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, είχαμε και άλλες χώρες οι οποίες εξασφάλισαν αυτή τη θέση, που είναι η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία και η Βουλγαρία. Δεν είπα τη Βουλγαρία, που είναι και για μένα τα αγαπημένα μου τραγούδια φέτος. Γενικά η Βουλγαρία είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο καταφέρει να σε ξεσηκώσει, σου δημιουργεί έτσι ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε στα τρία φαβορί μου είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Γαλλία. Και η Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ. Η Γαλλία είναι από τις χώρες που περνούν κατευθείαν στον μεγάλο τελικό. Οπότε απλά είδαμε την εμφάνιση χθες. Δεν χρειάστηκε να μπει στη διαδικασία ψηφοφορίας. Κατάφερε να περάσει κατευθείαν στο τελικό του Σαββάτου. Αλλά εξαιρετική παρουσία στη Γαλλία θα δώσω. Εξαιρετική φωνή. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Έτσι, όλο το σκηνικό. Και η φωνή της ειδικά είναι κρυστάλλινη. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι στην πεντάδα σίγουρα. Τώρα για τη Βουλγαρία δεν είμαι σίγουρη. Στα προγνωστικά λίγο μέσα στη δεκάδα τη βρίσκω, αλλά θεωρώ ότι είναι αδικία. Μέσα στην τριάδα τη βάζω σίγουρα. Και η Ελλάδα μας να το πάρει για να έχουμε την Eurovision του χρόνου στην Ελλάδα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Ντόρος, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
6: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: the island's number one hit music station.
1: Oh, Father, tell me.

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει την Παρασκευή 15 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων απέναντι από το Χόπο στη Λάρνακα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Εννοείται πως ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6, μαζί με Άρη Κυπριανού και Χριστίνα Αργυρού. Ενώ εκεί θα βρίσκονται η Μέντε Φουέρτε, Χοβί, Ξάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδε, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα, με είσοδο ελεύθερη για όλους. Οπότε αν βρίσκεστε στη Λάρνακα σήμερα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Φοινικούδες, γιατί θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, μια αξέχαστη βραδιά, οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και ενώ τον καιρό. Αδικάλε μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
6: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Ακούσαμε Where is my husband και με αυτό το κομμάτι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, και διανύουμε την εβδομάδα της Eurovision. Οπότε όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Βιέννη και στην Αντιγόνη και στον Ακύλα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε και τις δύο συμμετοχές Κύπρου και Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Οπότε εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με τα μηνύματα σας να έρχονται στο 3131 και τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία φέτος κλείνουν 10 χρόνια λειτουργίας.

Πάμε λίγο να δούμε πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, γιατί χθες ήταν πολύ περίεργος ο καιρός, με σύννεφα, σκόνη και βροχή. Σήμερα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, δηλαδή καμία σχέση με το χθεσινό καιρό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι μας ξημερώνει σε αυτόν τον τόπο. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τωρινά. Πάλι καλά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις στην ατμόσφαιρα, θα έχουμε και σκόνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο από αύριο. Οπότε ενδέχεται, παιδιά, όσοι έχετε κανονίσει να πάτε μια εξόρμηση στην παραλία, να τα καταφέρουμε και να έχουμε καλό καιρό και ψηλή θερμοκρασία και ζέστη και ήλιο και όλα αυτά τα ωραία τα οποία θέλουμε να έχουμε. Δεν θέλω να το ματιάξω τώρα, οπότε θα κρατήσω απλά ότι θα είναι καλός καιρός το Σαββατοκύριακο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
3: Και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
4: Σου είπα, φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saturday. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Feel the underground.

Αγαπημένα μου ζώδια, τα άστρα μίλησαν και δέχεται να έχουμε αλλαγές στα επαγγελματικά μας. Τρία ζώδια θα έρθουν αντιμέτωπα με επαγγελματικές αλλαγές πριν το καλοκαίρι, δηλαδή μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Οπότε σας θέλω πανέτοιμους και να σας πω και κάτι, είναι και οι δίδυμοι μέσα σε αυτά τα τρία ζώδια. Δεν ξέρω τι επαγγελματική αλλαγή μπορεί να προκύψει, αλλά πρέπει να έχετε τα μάτια 14, έτσι ορθάνυχτα για να είστε έτοιμοι για τις αλλαγές που θα έρθουν. Μαζί σε αυτή τη λίστα είναι και ο Παρθένος και ο Υδροχός. Ξέχασα να σας αναφέρω, συγγνώμη, κρατήθηκα μόνο στο δικό μου ζώδιο. Λίγο εγωίστρια θα με πείτε. Θα χρειαστεί να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα, ενώ άλλοι θα τολμήσετε επιτέλους το βήμα που σκεφτόσασταν εδώ και καιρό. Οπότε, αν ήσασταν σε σκέψεις για τα επαγγελματικά σας, τώρα οι επόμενες 15 μέρες είναι αυτές οι μέρες που πρέπει να το πάρετε απόφαση και να κάνετε την αλλαγή.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το καλοκαίρι μου.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
9: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
10: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
11: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε 2 τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή, Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Mente Fuerte, Kovic, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Kipridis, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: 181 και 40.
8: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
9: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
8: 298 και 94.
10: Cheers, Παντελίτσα μας.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
9: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
8: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
10: Άντε, και σκίζεται
8: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παρελίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παρελίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη.
4: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
6: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
3: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
8: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
9: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
11: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
7: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
8: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το ζεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
7: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
6: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
8: 181 και 40.
9: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
10: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
9: 298 και 94.
11: Cheers, Παντελίτσα.
6: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
10: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
9: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
11: Άντε, και σκίζεται
9: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
6: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
12: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Έτσι, θα φροντίσω να μπει πολύ καλά αυτό το Hit Parade. Σήμερα που είναι Παρασκευή και είναι έτσι ανεβασμένη διάθεση, θα είναι ανεβασμένο και το Hit Parade. Καλώς ορίσατε, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τις 4. Πολλά χιτάκια θα παίξω στη σειρά. Μαζί μας είναι και η Epic και μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 3131.

Hey, σας το είπα ότι μαζί μας είναι κάθε μέρα η Epic, αλλά έχει και το Epic One. Τι κάνει το Epic One? Σου δίνει τα πάντα. Όλα. Το ερωτεύεσαι. Γιατί έχει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένο συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Είναι το Epic One, μπορείς να το αποκτήσεις μόνο από την Epic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Θα ανοίξεις τη βαλίτσα σου για όλα τα τριήμερα που θα πας ή Σαββατοκύριακα και μόνο. Και μπορεί να μην έχεις αυτά που θέλεις. Ένα καινούριο μαγιουδάκι θα το πάρεις. Μία καινούρια αντιλιακή σίγουρα. Εν μεταξύ τις παλιές κοιτάξτε τις αμαλήξανε. Αλλά ό,τι χρειάζεσαι για ένα διήμερο ή τριήμερο θα το βρεις στο Scrooge App, είτε θα το παραγγείλεις delivery είτε από κάποιο Scrooge Point και θα πας να το πάρεις για να έρθει και πάρα πολύ γρήγορα και ακριβώς αυτά που θέλεις. Εν μέρα ξέρω, κάνεις ένα search, τα έχει τα πάντα. Έχει μόδα, έχει κινητά τηλέφωνα, έχει οτιδήποτε σε βιταμίνες, έχει καλλιντικά, έχει κατηγορία που είναι σπίτι κήπος, οικιακές συσκευές. Καλλιντικά, δεν φαντάζομαι, τα είπα τα καλλιντικά, τα είπα, συγχυστήκαζα εγώ. Οπότε μπορείς να βρεις τα πάντα και να μπεις το πήρα από το Scrooge για οτιδήποτε χρειάζεσαι, ειδικά τώρα που αλλάζει περίοδος και θέλεις και λίγες αλλαγές στο σπίτι σου, στην ντουλάπα σου, στην υγεία σου, θα το βρεις στο Scrooge App.

0: Number 3.
1: Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
3: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Είναι αυτή η φάση που έρχεται το Σαββατοκύριακο και αλλάζει ο καιρός. Αλλάζει και με τρομάζει κάθε Σαββατοκύριακο έτσι για να σου τη σπάσει. Δεν ξέρω, ό,τι και να λένε, το έψαξα. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω τίποτα. Καμία μετεωρολογική υπηρεσία. Το μόνο που πιστεύω είναι να ανοίξω τα μάτια μου αύριο το πρωί και να δω ήλιο για να μπορέσω να κάνω wake surf ή να κάνω έστω ηλιοθεραπεία ή να πατήσω την πατουσίτσα μου πάνω σε μία παραλία. Θα ξεκινήσαμε λίγο, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με πάρα πολύ μουσική ακόμα στο 3131 τα μηνύματά σας και ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλημέρα αύριο.

Όταν μία συνταγή και μία τεχνική αντέχουν σχεδόν έναν αιώνα, τότε δεν είναι απλά παράδοση, είναι απόδειξη ότι μπορούν να τα καταφέρουν με πολλή συνέπεια και με εμπειρία που κτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζει την αυθεντική συνταγή των KFC. Και το ξέρω, σας βάζω σε πειρασμό, το ξέρω. Τι να κάνουμε τώρα, και εγώ τον εαυτό μου σε πειρασμό τον βάζω. Είναι υποστηρικτής της εκπομπής εδώ στο Hit Parade.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrubs.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
11: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

σας αφήσω να σας πω ότι στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day σήμερα στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων, είναι απέναντι από το Χόμπους, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τη 1 το πρωί, καλά ακούσατε, θα είναι δωρεάν η είσοδος, θα εκπέμπουμε ζωντανά τώρα από τις 4 μέχρι και τις 6 με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού, και να σας πω ότι θα έχει και τραγουδιστές και χορευτές και φαγητό και ποτό και ελεύθερη είσοδο για μια ξέχαστη βραδιά. Μείνετε συντονισμένοι για να σας κάνουν την προθέρμανση η Χριστίνα και ο Άρης.

0: Και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού με τον Bad Bunny. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο. Σας αφήνω με το Drop Dead από Olivia Rodrigo και έρχεται το Live Link μαζί με τη Χριστίνα και τον Άρη από το AUCY Day. Να σας πούνε τι γίνεται εκεί στις Φοινικούδες. Μείνετε συντονισμένοι και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται. Έχουμε και Live Links και Σάββατο και Κυριακή. Αν μεταξύ σήμερα έχουμε και Live Link από τις 6 μέχρι τις 8, μετά το ξέχασα. Θα τα πούμε και όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά έτσι κανονικά στην εκπομπή στο Hit Parade τη Δευτέρα στις 2. Φιλιά πολλά. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
2: Fresh, loud, on repeat.
3: Your hot track of the week.
2: Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Andreotti. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Andreotti στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Mess in Poly Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου!
7: Σας το τζεφία μου!
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Είμαστε εδώ στις Φινικούδες στο AUCY Day, παρέα με Χριστίνα Αργυρού
1: και Άρη Κυπριανού εννοείται. Και είμαστε εδώ, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα.
0: Okay, έχει στηθεί μια κατάσταση εδώ παιδιά, δεν διανοείστε τι συμβαίνει. Founders Day με καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και Λίβανο, τους οποίους εννοείται θα σας πούμε στην πορεία ποιοι είναι όλοι.
1: Εννοείται θα έχουμε βραβεύσεις, όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Να ξέρετε ότι θα βρίσκεται όλο αυτό που έχει στηθεί μέχρι και τις πρωινές ώρες.
0: Ακριβώς. Εγώ με τη Χριστίνα θα είμαστε εδώ 4 με 6, ο Mix FM ζωντανά. Αλλά το event είναι μέχρι και τη 1 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι και σας λέμε πολύ περισσότερα. Monday.

0: Follow the vibe. Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook, and YouTube.
1: I want to try something right now. See, they don't do this anymore. I'm gonna sing something.
2: AUCY Day, παιδιά, παρέα με Χριστίνα Αργυρού
3: και Άρη Κυπριανού. Βρισκόμαστε εδώ στις Φινικούδες, σε ένα πολύ ωραίο χώρο όπως έχει στηθεί. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να μεταμορφωθεί αυτός ο χώρος.
2: Τόσο είναι υπέροχο.
3: Έτσι όπως το έχουν στήσει. Πραγματικά μπράβο σε όλη την ομάδα.
2: Μπράβο και στο American University of Cyprus που το διοργανώνει. Και παιδιά, τι σας έχουμε σήμερα. Μέχρι τις 6 live link εννοείται εδώ με Mix FM. 6 ώρα έχουμε DJ Doros. 7 και μισή ο Γιώργος Βασιλείου. 8 και 4 έχουμε Justice Show με Fire Show. 8 και 35 ο Mente Fuerte Mayor. Η Σάσα Μπάστα στις 9 και 40. Έχουμε το Χοβίξ στις 10 και 35. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
3: Έχουμε ξανά στις 12 και 4 τα ξημερώματα Justice Show. Μετά έχουμε το George Nakel, αν το λέω, αν το προφέρω και σωστά. Και μετά ακολουθεί στο τέλος για κλείσιμο ο DJ Doros.

0: AUCY Day, παιδιά, εδώ στις Φοινικούδες στη Λάρνακα. Χριστίνα μου.
1: Άρη μου, θέλω να σου πω ότι καταρχάς έχουμε την τέλεια μουσική που έχουμε εδώ. Βέβαια, μετά θα έχουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα έρθουν να τραγουδήσουν, θα βραβευτούν και νομίζω ανυπομονεί ο περισσότερος κόσμος γι' αυτό. Και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν.
0: Είσοδος δωρεάν, παιδιά, καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και Λίβανο. Και δεν είναι ένα ακαδημαϊκό event αυτό το οποίο διοργανώνει το American University of Cyprus.
1: Έλεγα, δεν είναι ένα συνηθισμένο ακαδημαϊκό event. Ακριβώς. Είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κύπρου.
0: Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και ευελπιστούν και όπως το βλέπω είμαι σίγουρος ότι θα γίνει θεσμός, θα γίνεται κάθε
1: είμαι
0: χρόνο.
1: Είμαι σίγουρη αυτό. Και να πούμε ότι το όραμα αυτού του event είναι να διοργανωθεί μια πολιτιστική εκδήλωση με μουσική, φαγητό και έτσι τέχνη θα έλεγα.
0: Βεβαίως.
1: Με ελεύθερη είσοδο για να έρχεται ο κόσμος και να μπορεί να το απολαύσει μέχρι και τις πρωινές ώρες.
0: Και θα έχει και βραβεία, Χριστίνα, έτσι.
1: Εννοείται, θα βραβευτούμε κι εμείς.
0: Θα έπρεπε, αλλά θα βραβευτεί, θα υπάρχουν βραβεία, θα υπάρχουν πολλά βραβεία, θα τα πούμε στην πορεία.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: 171 και 40.
6: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm excited. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the underground.
10: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
11: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: From Nicosia to Limassol.
1: Larnaca to Paphos.
0: 102.3 nationwide.
2: And 104.6 for Famagusta.
1: Mix FM.
3: Because you know I'm all about that bass.
4: Βρισκόμαστε εδώ στις Φινικούδες, στο πολύ ωραίο φεστιβάλ που έχει δημιουργήσει το American University και ανυπομονούμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα θα ζήσουμε πολλές στιγμές. Θα έχει live performances, θα έχει χορευτικά shows, θα έχει DJs, θα έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό που θα σας πούμε σε πολύ λίγο τι φαγητό θα έχει. Θα έχει entertainment acts, θα έχει creative showcases και πολλές πολλές άλλες εκπλήξεις.
5: Μέχρι τη μία το πρωί, παιδιά, είναι το event εδώ, ελεύθερη είσοδος για το κοινό, και στη σκηνή μπορείτε να δείτε Mente Fuerte, Χοβί, Ξάσα Μπάστα, Γιώργο Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδε, Cypriot Smurf, DJ Doros, Justy Show, Darbuka Show, την Ευελίνα δηλαδή. Εντάξει, νομίζω θα μείνουμε μέχρι το πρωί.
4: Θα μείνουμε εννοείται μέχρι το πρωί και είναι δωρεάν η είσοδος. Οπότε, επειδή είμαστε σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο εδώ στις Φινικούδες, με το που περάσετε, σταματήστε, ελάτε να απολαύσετε κι εσείς αυτή την υπέροχη βραδιά που είμαι σίγουρη ότι θα καθιερωθεί από φέτος και θα είναι θεσμός. Οπότε, περιμένουμε να σας δούμε όλους εδώ.

0: AUCY Day εδώ στις Φοινικούδες, το event το οποίο διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά και ευελπιστεί να καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Σίγουρα
0: από το American
1: θα καθιερωθεί
0: University.
1: Σαν θεσμός. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και να πούμε ότι ανυπομονούμε και για τους καλλιτέχνες που θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω κάπως με ποια σειρά θα βγουν. Ανυπομονώ
0: αυτό
1: να δω.
0: Αυτό είναι το ωραίο, οι εκπλήξεις. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Χριστίνα.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Cyprus's first visual radio. Don't stop. Watch live on mixfmradio.com.
1: AUCY Day, παιδιά, ζωντανά εδώ από τις Φοινικούδες και έχουμε μαζί μας την Αλέξια, την βοηθό, διευθύντρια εγγραφών και εκπαιδευτικών εκθέσεων. Γεια σου, Αλέξια.
2: Χαίρετε.
1: Θες να μας πεις λίγα πράγματα για το υπέροχο event που έχετε στήσει
2: φυσικά,
1: εδώ.
2: Φυσικά. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ το Mix FM για τη στήριξή σας και που είσαστε εδώ σήμερα. Γιορτάζουμε τη μέρα ίδρυσης του Πανεπιστημίου. Είναι ένας θεσμός που ευελπιστούμε να γίνει παράδοση μέσα στα χρόνια. Περιμένουμε καλλιτέχνες από Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκριμένα έχουμε τον Γιώργο Βασιλείου, μετά από εσάς δηλαδή τη σκητάλη παίρνει ο DJ Δώρος και ακολούθως το stage ανήκει στο Γιώργο Βασιλείου, ακολούθως το Mende Fuerte, σας αμπάστα με την ομάδα της και το, ακολουθεί το highlight της βραδιάς ο Χοβίκ. Και στο τέλος ο George Nigel, ο Λιβανέζος τραγουδιστής που έχουμε φέρει και κλείνει ο DJ Δώρος.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε όντως να γίνει θεσμός.
2: Εμείς ευχαριστήσουμε και τον Δήμο Λάρνακας για όλη την οργάνωση και για τη βοήθεια που είχαμε και τη στήριξη μέχρι στιγμής.
3: Και να θυμίσουμε ότι είναι δωρεάν είσοδος.
2: Δωρεάν είσοδος, φυσικά εννοείται. Σας περιμένουμε όλους. Περιμένουμε περίπου 2.000 κόσμο.
3: Κατάλαβες τι έχει να γίνει εδώ σε λίγες ώρες. Βασικά σε μια ώρα περίπου θα ξεκινήσει να μαζεύεται ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
3: Οπότε φαντάζομαι τι θα γίνει μετά και απόψε το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς, καλή συνέχεια.

0: 102.3 for Nicosia, Limassol, Larnaca, and Paphos.
1: 104.6 for Famagusta.
0: This is Mix FM.
2: Ζωντανά εδώ, παιδιά, στις Φινικούδες, παρέα με Χριστίνα Αργυρού.
3: Και Άρη Κυπριανού.
2: Η ημέρα είναι υπέροχη, είναι ηλιόλουστη, αλλά ξέρεις τι είναι ωραίο που έχει και αυτό το αεράκι, οπότε δεν υδρώνεις.
3: Ναι, γιατί είναι ηλιόλουστη ημέρα, αλλά ταυτόχρονα φυσάει λίγο, οπότε δεν το νιώθουμε.
2: Είναι ο κατάλληλος συνδυασμός, είναι αυτό.
3: Και έχει υποχωρήσει επιτέλους και η σκόνη. Μπορούμε να αναπνεύσουμε κανονικά.
2: Αυτό.
3: Μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω, να πάμε στα υπαίθρια φεστιβάλ όπως είναι αυτό σήμερα εδώ. Και να πούμε λίγα περισσότερα στοιχεία και λίγες περισσότερες πληροφορίες. Γιατί κάποιος να επιλέξει το American University για τις σπουδές του.
2: Γιατί, Χριστίνα μου, αρχικά στις χορηγίες προπτυχιακής για Κύπριους και Έλληνες μαθητές έχει 50%.
3: Και να πούμε επίσης ότι εκτός από το 50% για προπτυχιακές σπουδές έχει και 20%. Στις μεταπτυχιακές σπουδές. Οπότε κάποιος που είναι στη φάση που σκέφτεται τώρα τι θα σπουδάσω, τι θα κάνω μετά το πτυχίο μου, μπορεί να βρει πάρα πολλές επιλογές και να τις κάνει και με 20%.
2: Ισχύει. Μπορείτε, παιδιά, υπάρχει το Business Administration και Economics, υπάρχει το Science and Technology και το Arts and Humanities, κλάδοι οποίοι είναι δοκιμασμένοι τα τελευταία χρόνια εδώ στο American University.
3: Και έχουμε και δύο νέα departments, αυτό της ψυχολογίας και αυτό της νομικής, όπου στη νομική υπάρχουν τρεις επιλογές. Να επιλέξει ανάμεσα στο κυπριακό, το ελληνικό και το βρετανικό δίκαιο, κάθε φοιτητής αυτό που προτιμάει. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πανεπιστήμια που δίνουν τόσες ευκαιρίες στους φοιτητές, στους μελλοντικούς φοιτητές, για να διαλέξουν και να σπουδάσουν αυτό που θέλουν.
2: Ξέρεις όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό με αυτό το πανεπιστήμιο?
3: Ποιο?
2: Ότι είναι στο δρόμο της Δεκέλιας και βλέπει θάλασσα, Χριστίνα. Σκέψου να σπουδάζεις και να βλέπεις θάλασσα.
3: Αυτό το view.
2: Δηλαδή, θες κάτι άλλο?
3: Όχι, θα είσαι ψύχρεμος όλη μέρα κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων.
2: Ακριβώς.
3: Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο.
2: Και μπορείτε να δείτε και τώρα θάλασσα, παιδιά. Θα είναι εδώ μέχρι τη μία το AUCY Day από το American University.
3: Εδώ στις Φινικούδες. Σας περιμένουμε να έρθετε. Yeah.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το ζεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
7: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
9: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
7: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Back to back hits.
1: Mix FM Cyprus.
2: Hey, UC Riday, εδώ από το American University of Cyprus στις Φινικούδες απέναντι από τα Hobos.
3: Βρισκόμαστε σε πολύ κεντρικό σημείο, οπότε με το που περάσετε με το αμάξι θα ακούσετε και τη μουσική, θα μας δείτε και εμάς εδώ, θα δείτε τι υπέροχος χώρος έχει στηθεί, που πραγματικά νομίζω θα έρθει πάρα πολύ κόσμος απόψε το βράδυ.
2: Αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται, παιδιά, για πρώτη φορά. Θα κρατήσει μέχρι τη μία το πρωί και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός εδώ στη Λάρνακα. Και θα παρελάσουν πολύ έτσι στη σκηνή εδώ.
3: Θα τραγουδήσουν πάρα πολύ απόψε. Και όχι μόνο να τραγουδήσουν, θα έχει και πάρα πολλούς DJs. Θα έχει πάρα, πολύ, πάρα πολλά live performances.
2: Show, παιδιά. Mende Fuerte, Sasa Basta, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδε, Cypriot Smurf, DJ Δώρος, Justice Show, Darbuka Show με την Ευελίνα και φυσικά ο Χοβίκ.
3: Και να πούμε ότι τώρα που είπες Χοβίκ, θυμήθηκα ότι πριν κάποια χρόνια.
2: 2017 με τον Gravity στην Eurovision.
3: Ήταν στην Eurovision ο Χοβίκ. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το όνομα.
2: Ναι, παιδιά, περάσαμε στο μεγάλο τελικό χθες με την Αντιγόνη και το Τσάλα.
3: Ανυπομονούμε να δούμε και τι θα γίνει αύριο. Βέβαια, όμως, μέχρι να έρθει η αυριανή ημέρα, εμείς ανυπομονούμε για το τι θα συμβεί απόψε.
2: Εννοείται, εννοείται. Εδώ θα είναι, παιδιά, αυτό το υπέροχο event μέχρι και τη μία το πρωί.

0: Hey, you see why day, παιδιά. Κάπου εδώ εμείς τελειώνει η ώρα μας του live link, αλλά ξεκινάει το party.
1: Ραδιοφωνικά θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά τώρα ξεκινάει το καλό το πράγμα. Μπορείτε να έρθετε από τις 6 μέχρι και τη 1, γιατί θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε να απολαύσετε. Θα έχει και φαγητό, εγώ το τονίζω αυτό με το φαγητό.
0: Εννοείται, hot dogs, κρέπες, μπέργκερ, ντόνατς.
1: Έχει και λιβανέζικα.
0: Λιβανέζικο φούρνο, παιδιά. Έχει
1: ό,τι
0: φαγητά,
1: θέλετε.
0: Έχει ποτό, έχει μουσική, έχει πάρτι.
1: Έχει DJs και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν. Μπορείτε να έρθετε εδώ στις Φοινικούδες να απολαύσετε.

0: Και όμως, παιδιά, δεν σας αποχαιρετούμε γιατί εδώ το AUC by Day μας επιφύλασε μία έκπληξη.
1: Νομίζω κάνουμε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι καλλιτέχνες που αποχαιρετούν με το τελευταίο του τραγούδι και επιστρέφουν πίσω. Αυτό κάναμε τώρα.
0: Είμαστε εδώ γιατί θες να μας πεις.
2: Να σας πω. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας σε αυτή την υπέροχη ημέρα που είναι ένα ανοιχτό φεστιβάλ. Δίπλα μου έχουμε τον Dr. Mark Zabal, ο οποίος θέλαμε εκ μέρους του Πανεπιστημίου, του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Κύπρου, να σας τιμήσουμε με, με τη δική μας βράβευση. Γιατί...
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Επειδή το AUCY Day μέσω σας εσάς ξεκίνησε με την καλύτερη διάθεση, με την καλύτερη ενέργεια, και αυτό είναι κάτι που μας τιμά ιδιαίτερα που ήσασταν μέρος αυτής της πραγματικά υπέροχης εμπειρίας που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο, εδώ στη Λάρνακα, μαζί παρέα. So, Dr. Mark, would like to address this award.
0: Έχουμε μαζί μας και το boss του σταθμού, οπότε μπορεί να παραλάβει το ρόβιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστούμε όντως να γίνει θεσμός και ο Mix FM θα είναι πάντα εδώ δίπλα.
2: Το εύχομαι πραγματικά. Αυτό είναι για την συνεργασία που είχαμε και για το ότι πιστεύατε σε αυτόν τον θεσμό.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε

0: κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
1: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
2: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
1: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
3: 171 και 40.
2: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
0: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
2: 298 και 94.
4: Cheers, Παντελίτσα.
1: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
0: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
2: 275 ευρώ σύνολο, στο πληρώσαμε και τελείωσε.
4: Άντε, και
2: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό είναι.
1: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
5: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.

0: Και εσύ, ναι. You shine bright like a diamond.
1: Όχι, γιατί... σαν τη Ριάννα το είπες.
0: Ναι,
1: ακριβώς το ίδιο.
0: Με τον ίδιο τρόπο. Την προφορά μου. Αλλά πραγματικά, τι ωραία προϊόντα. Και πόσο σου πάει τώρα που έχεις μαυρίσει και λίγο. Πώς το κατάφερες, για πες.
1: Το μαύρισμα,
0: ναι.
1: Με τον ήλιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, δεν το πιστεύεις, αλλά
0: πρώτη
1: έχω...
0: φορά εδώ στο Mix FM αποκλειστικό.
1: Να σου πω και τι άλλο. Έχει και κάτι, εντάξει, δεν σου είπα όλα τα μυστικά, αλλά βάζω και το body, αυτό που το... μέσα στο beauty bar έχει το αγαπημένο μου brand που είναι αυτό που κάνεις μόνος σου, self-tanning.
0: Self-tan, και εμένα.
1: Ναι. Το οποίο είναι φανταστικό.
0: Το δεν πήρα ήδη. Τι,
1: ποιο πήρες το ίδιο που πήρα.
0: Ποιο πήρες εσύ.
1: Είσαι ζυγιά.
0: Το τζελ.
1: Όχι το τζελ, το άλλο. Τέλος πάντων, αλλά πέρα από αυτά, τώρα θα δοκιμάσω και τα νίξ, γιατί επιτέλους τα νίξ έφτιαχναν το προσωπάκι μας, τώρα φτιάχνουν και το σωματάκι μας και τα μαλλιά μας με τα καινούργια προϊόντα. Έχουμε τα καινούργια προϊόντα εδώ να τα δοκιμάσετε έξω από το κατάστημα Beauty Bar στο Παραλίμνη, γιατί πλέον φιλοξενεί και τα νίξ.
0: Σας περιμένουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe. Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club. Aya Napa. Feel the energy.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: όλα τα προϊόντα της NYX, δεν θα τα αλλάζετε με τίποτα.
1: Να τα πω λίγο τα καινούργια τα προϊόντα.
0: Φυσικά.
1: Να τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, είναι τα body oils με glossy και shimmering finish. Δηλαδή, το βάζεις πάνω στο σώμα σου και αφήνει αυτό το τελείωμα του γυαλιστερό της γυαλάδας, όπως ήταν η Αντιγόνη προχτές στη Eurovision. Hair and body fragrance mist. Επιτέλους, θα έχουμε και μυρωδιά από τα NYX. Body butters και body lotions. Τα βάζουμε και τα δύο το καλοκαίρι. Θέλουμε πολύ ενυδάτωση στο σώμα μας. Δεν θέλουμε έτσι αφυδατωμένα τα σώματά μας. Και έχουν και πάρα πολλά διαφορετικά αρώματα και αποχρώσεις που είναι έτσι με coconut, είναι juicy, είναι caramel, είναι όλα. Θα τα βρείτε στα καταστήματα NYX, αλλά θα τα βρείτε τώρα πια και στο παραλίμι, γιατί θα πας διακοπές εσύ στον Προνταρά, στην Αγία Νάπα, θα κάνεις ένα stop εδώ στο Beauty Bar και έχει NYX πλέον.
0: Εννοείται, και να πούμε ότι αποκλειστικά για σήμερα και όσο υπάρχει αυτό εδώ το live link, δηλαδή μέχρι και τις 8, έρχεστε και με αγορά σας, η πρώτη 150, παίρνετε δύο full size προϊόντα.
1: Ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο προϊόντα και είναι μόνο για σήμερα, μόνο για σας. Επίσης έχουμε και μουσική, έχουμε και μαλλί της γριάς, γιατί να μην έρθετε σήμερα.
2: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Driving Cyprus home on Mix FM.

0: Βρισκόμαστε στο Παραλίμνη, σε ένα υπέροχο απόγευμα. Θα κάτσουμε μέχρι και τις 8. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί με τη Χαριτίνη.
1: Και την Κάλλη Ελευθερίου.
0: Είμαστε εδώ γιατί το κατάστημα Beauty Bar πλέον φιλοξενεί και το brand NYX. Γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα, έχει πάρα πολλά brands. Και τώρα έχει και τα NYX, τα οποία πέρα από τα υπέροχα κραγιόν, τα cheeks που μπορείς να κάνεις, τους χρωματισμούς που μπορείς να παίξεις όλο το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μου, τα Make Em Wonder, τα make-up. Τα έχεις δοκιμάσει?
1: Εννοείται. Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα τα προϊόντα από NYX. Πέρα από το powder, αυτό το καινούριο που το έχω δει και θέλω το να make το wonder, αυτό make... με το rose που είναι
0: ναι,
1: κάπως.
0: Ναι. Το rose είναι rose powder, το οποίο το χρησιμοποιείς κάτω από τα μάτια.
1: Τέλειο.
0: Κάτω από τα μάτια το χρησιμοποιούμε.
1: Τέλειο.
0: Άμα θέλεις, το ροζ μπορείς να το χρησιμοποιείς και λίγο στο μέτωπο, αλλά κυρίως κάνει για να κάνεις λίγο κάτω από τα μάτια να μην φύγει το κονσίλερ. Το άλλο, το Make Em Wonder, το powder, μπορείς να το χρησιμοποιείς κανονικά όπως και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ξέρεις ποιο είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα? Είναι αυτό που μένει, το lip stain, που το βάζεις το πρωί.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να γυρίσεις το βράδυ, στην αρχή είναι λίγο gloss και να είναι ακριβώς το ίδιο. Το βάζω πριν κοιμηθώ. Δηλαδή με το skincare το βάζω πριν κοιμηθώ.
0: Και ξυπνάς και σε...
1: Βγάζω λίγο τη γυαλάδα και ξυπνάω και είναι έτσι ωραία κόκκινα φυσικά τα χείλη μου.
0: Beauty tips από τη Χαριτίνη Ηλιάδου.
1: Όλη μέρα και να πούμε και το πιο σημαντικό, ότι οι πρώτοι 150 θα πάρουμε κάθε αγορά δώρο 2 full size προϊόντα από NYX.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Έχω δοκιμάσει όλα τα fat oils για το σώμα, τα body, και θέλω να σου πω ότι γλιάζει το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κρατήσω το μικρόφωνο στα χέρια μου. Η Νίξ κατάφερε να με κάνει να δοκιμάσω όλα τα λαδάκια και όλα τα body butters σε όλες τις μυρωδιές και όλες τις αποχρώσεις.
1: Και είναι πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που δεν έχουμε πάει και πάρα πολύ θάλασσα. Έχουμε κάνει το πρώτο μας μπάνιο. Και
0: με το ζόρι, ρε χαρητήρι μου, με το ζόρι κάναμε ένα μπάνιο. Δηλαδή, έκανες βουτιά στη θάλασσα.
1: Ποτέ δεν έκανα βουτιά ακόμα στη θάλασσα, ούτε σε πισίνα, ούτε πουθενά. Αλλά έκανα μία ηλιοθεραπεία, έτσι, αμυδρή.
0: Ναι, αμυδρή.
1: Μικρή.
0: Ισχύει.
1: Αλλά τώρα.
0: Βάζω και σε σένα τώρα, δεν μπορώ. Δεν
1: έχω αληφθεί με το προϊόν. Νιώθω πιο μαυρισμένη από ποτέ φέτος. Και πραγματικά το βλέπεις.
0: Το βλέπω.
1: Φοράω και λευκό και φαίνεται φανταστικό. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να έχετε έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα με τα καλοκαιρινά που φαντάζομαι τα έχετε βγάλει, έρχεστε Nix, παίρνετε το προϊόν Fat Oil και έχετε το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
0: Να σας πούμε ότι πλέον τα Nix θα τα βρείτε και στα καταστήματα Beauty Bar, στο κατάστημα συγκεκριμένα εδώ στο Παραλίμνη. Μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να δοκιμάσετε όλες τις μυρωδιές και όλα τα body butters για τις διακοπές σας.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Παραλιμνί, στο κατάστημα Beauty Bar.
1: Beauty Bar,
0: συγγνώμη παιδιά. Έχω αποσυγκεντρωθεί γιατί η Κάλλη ήταν στην άλλη άκρη και δεν μπορούσε να έρθει.
1: Σε πρόλαβα.
0: Με πρόλαβε.
1: Έλεγα τα κουτσομπολιά μου.
0: Υποδεχόμαστε τα νέα Fat Oil της εταιρείας NYX και την NYX γενικότερα. Οπότε έρχεστε εδώ, μέχρι και τις 8 θα βρισκόμαστε για λίγη ώρα ακόμα. Και οι πρώτοι 150 που θα ψωνίσουν θα κερδίσουν δύο full size προϊόντα από NYX.
1: Σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό νεσεσέρ και να σας πω ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι πιο shiny από ποτέ, θα είναι πιο μυρωδάτο από ποτέ, θα είναι πιο ενυδατωμένο από ποτέ, γιατί η NYX φρόντισε να φέρει τα καινούργια προϊόντα, τα Fat Oils που είναι για το σώμα και για τα μαλλιά, για να μυρίζουμε υπέροχα, πολύ coconutty, πολύ caramelly, πολύ vanilla, πολύ, όλες οι μυρωδιές του καλοκαιριού και όλα τα χρώματα του καλοκαιριού, γιατί έτσι κι αλλιώς η NYX ξέρετε ότι φροντίζει να μας γυαλίζει, να μας ομορφαίνει και να μας χρωματίζει.
0: Φυσικά δεν είναι τυχαία, άλλωστε η αγαπημένη σειρά όλων των beauty experts και πραγματικά κάθε φορά που βλέπω λανσάρισμα νέου προϊόντος τρέχω να το δοκιμάσω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savvy. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

0: Είμαστε εδώ στο κατάστημα
1: Beauty Bar στο Παραλίμνη
0: και υποδεχόμαστε το κατάστημα Νίξ που έχει ανοίξει έτσι ένα παράρτημα εδώ. Οπότε μπορείς να βρεις πάρα πολλές επιλογές, τα καινούργια λανσαρίσματα, τα πάντα σε αυτό το καταπληκτικό κατάστημα που έχει στηθεί με τόσο ωραίο τρόπο σήμερα που πραγματικά...
1: Είναι γεμάτο χρώμα, γεμάτο μυρωδιά, γεμάτο λάμψη. Να σας πούμε ότι μπορείτε στα καταστήματα Beauty Bar να βρείτε πάρα πολλά προϊόντα, χιλιάδες προϊόντα. Εμένα είναι το αγαπημένο μου το Beauty Bar για να παίρνω δώρα, γιατί έχει πολύ ωραία πακετάκια.
0: Και έχασες πριν.
1: Τι έχασα?
0: Έχασες πριν, εγώ ήρθα λίγο νωρίτερα και είδα το Φραγκίσκο να διαλέγει δώρα για την κόρη του που είναι 12 χρονών.
1: Είδες.
0: Δεν θα πούμε τι δώρα της πήρε, γιατί μπορεί να μας ακούει, αλλά ό,τι της πήρε ήταν ακριβώς για
1: αυτή. Και να σας πω και κάτι. Δηλαδή, κάθε φορά ακούμε ότι όποτε πάει κάποιος συγγενής στην Ελλάδα, του λένε να πάνε σε ένα κατάστημα για να φέρουν διάφορα beauty προϊόντα. Όχι, δεν χρειάζεται να πας στην Ελλάδα. Στα Beauty Bar μπορείς να βρεις τα πάντα και για όλες τις ηλικίες και για όλα. Ό,τι και αν είναι το γούστο σου και ο τρόπος που βάφεσαι, θα τα βρεις όλα και για το σώμα και για το πρόσωπο. Αλλά συγκεκριμένα σήμερα το γιορτάζουμε διπλά, αφού μπορείτε να βρείτε πλέον και τα προϊόντα NYX μέσα. Θα έλεγα εγώ έτσι μια πρόταση. Το ρίχνω στο τραπέζι, άμα θέλεις, χαρίτερη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σας έλεγα στάνταρ. Δεν φεύγετε από το Beauty Bar αν δεν πάρετε ένα make-up, make 'em wonder, γιατί δεν πιστεύω ότι έχετε το χρώμα σας. Τώρα, αρχίσαμε σιγά σιγά να μαυρίζουμε. Αποκλείεται να έχεις. Θέλεις ένα τσακ πιο σκούρο τόνο. Θα έλεγα ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρετε τα buttermilk, τα blushes, για να σας βοηθήσουν έτσι να κάνετε ωραία contouring και ωραία.
0: Μπράβο, ναι, ρε, ναι.
1: Και τα highlighters, αλλά σίγουρα θα δοκιμάσετε όλα τα προϊόντα, τα fat oils, τα body, για να τα έχετε και μέσα στη τσάντα σας και βγαίνουν και σε travel size, που έχουν όλες τις λάμψεις, όλα τα χρώματα, όλες τις μυρωδιές. Insta, TikTok, Facebook, YouTube. We're everywhere.

0: Μπορεί το τραγούδι να λέει If you want me to stay, I'll never leave, αλλά εμείς θα φύγουμε. Αυτό ήταν. Κάναμε 2 ώρες, καλωσορίσαμε τα Νίξ στο κατάστημα Beauty Bar στο Παραλίμνη και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι φανταστικό και το προσωπικό και οι κοπέλες που δουλεύουν εδώ είναι πάρα πολύ εξυπηρετικές. Οπότε σίγουρα μία στάση όταν περνάτε από τα Beauty Bar εδώ στο Παραλίμνη πρέπει να την κάνετε οπωσδήποτε.
0: Θέλω να σου πω ότι δοκίμασα τις αντοχές και την υπομονή των κοπέλων εδώ στο Beauty Bar. Είναι πάρα πολύ καλές, έχουν πάρα πολύ υπομονή. Ισχύει. Γιατί δεν σε βάλα να δοκιμάσω όλα τα spray tanning. Για να δω σίγουρα ποιο είναι το χρώμα μου. Είχαν πολύ υπομονή.
1: Δεν με ρώτησες.
0: Μα το χρώμα μου ήθελα να βρω. Το χρώμα μου δυσκολεύτηκα. Ναι, το βάλαμε σε όλα.
1: Έχω πολλά αγαπημένα και μπορείς να τα βρεις όλα με 30% έκπτωση εδώ στο Beauty Bar Παραλίμνη. Φαντάζομαι και σε όλα τα Beauty Bar. Δεν το ρώτησα, αλλά το αφήνω αυτό εδώ.
0: Και να πούμε επίσης ότι έχετε την ευκαιρία να δείτε επιτέλους και τα Nyx μέσα στο κατάστημα Beauty Bar. Είναι και τα Fat Oil τώρα, τα Body που επιτέλους μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα Nyx στο σώμα μας, οπότε κάντε τη βόλτα σας να τα δοκιμάσετε όλα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά, θα κάτσουμε ακόμα λίγο να κάνουμε λίγο shopping. Εννοείται. Κλείνει τώρα το κατάστημα, 5-10 λεπτά προλαβαίνεις.
1: Προλαβαίνω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάω να τους πω να μου κάνουν λίγο το μάτι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Θα θέλω να βγω μετά.
0: Μπράβο.
1: Οπότε από την Γκάλη Ελευθερίου
0: και την Χαρίτη Ηλιάδου,
1: φιλιά πολλά.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamla Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
10: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Γρασίδι, χαλαρά vibes, παγωμένα ποτά και μουσική που δεν αφήνει να φύγεις. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας ζωντανεύει με το Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. 6 και 7 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is... You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
3: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
4: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
1: Now
4: you're listening to the massive weekend mix, only on Mix FM.